0: ανεξαρτησία του Πασόκ να επιδιώκει να τραβήξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιδιώξει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι της συζήτησης των προετοιμασιών έχει τεθεί η παρουσίαση της κυβερνητικής πρότασης του κινήματος, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν τις πρώτες 100 ημέρες πράσινης διακυβέρνησης, εφόσον το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και η πρόσφατη πρόταση του κινήματος για το ιδιωτικό χρέος. Ωστόσο, οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα και όπως όλα δείχνουν, η τελική στρατηγική θα αποφασιστεί εντός των επόμενων ημερών. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media κατέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά. Γνωρίζουμε ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν, δήλωσε η δήμαρχος της Κομιτείας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα των εξαγωγών όπλων από τη Γερμανία στο Ισραήλ, καθώς η Νικαράγουα κίνησε διαδικασία εναντίον της για υπόθαλψη και συνέργεια στην γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Στο πλαίσιο της δικαστικής μάχης, η Νικαράγουα επιχειρηματολογεί πως οι εξαγωγές όπλων του Βερολίνου παραβιάζουν τη σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, διότι τα όπλα που προμηθεύει χρησιμοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού για τις σημαντικότερες πόλεις της χώρας για σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου. Στο Σίδνεϊ θα επικρατήσει κυρίως έθριος καιρός με ευχάριστη ανοιξιάτικη θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου μετά από ένα δροσερό ξεκίνημα στους 11 βαθμούς. Στη Μελβούρνη αναμένεται ο κλασικός μεταβλητός ανοιξιάτικος καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών ελαφρών βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου ενώ η ελάχιστη θα είναι στους 8. Το Μπρίσμπεν θα έχει ζεστό ηλιόλουστο και ξηρό καιρό σε όλη την περιοχή. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μέγιστο των 24 βαθμών Κελσίου. Στην Αδελαϊδα θα επικρατήσουν τα σύννεφα που σιγά σιγά θα διαλύονται με δροσερά νότια αεράκια. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Για το Πέρθ προβλέπεται καθαρός ουρανός και ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Καμπέρα ο καιρός θα είναι καθαρός, άρα το πρωί θα έχει τσουκτερό κρύο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ θα επικρατήσουν δροσερές συνθήκες με τις ελαφρές βροχές να υποχωρούν και με μέγιστη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Ντάρουιν θα επικρατήσουν 32 βαθμοί Κελσίου και ο καιρός θα είναι ζεστός και ηλιόλουστος. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief.
2: Ακούς τα καλύτερα. Rythmos Radio.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασαν οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να γυροζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Cosmos Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits της εβδομάδας στη Μελβούρνη. Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits της εβδομάδας στη Μελβούρνη.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρώτανε γιατί με σένα, γιατί μαζί σου τα παιχνίδια τα χαμένα.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
6: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
7: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
6: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
7: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
6: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
7: Τηλέφωνο 9429-4800.
6: 429 Bridge Road, Richmond.
7: Moss Property Consultants.
6: Αξιοπιστία
7: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στο όνομά σου.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με κλαί.
2: Στο Ρυθμός Radio. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
2: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
2: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πονάει άστο.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
2: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: ψέματα.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Θα ανάψω στην παραλιακή. Να μοιάζει με αγώνα, να μοιάζει με γιορτή.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Υπάρχουν φωνές που τραγούδησαν τον πόνο. Και υπάρχει και η φωνή που έγινε ο πόνος. Η φωνή που πήρε τον ιδρώτα, την ξενιτιά, τον καημό ενός ολόκληρου λαού

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Να μη με κλαίς.
0: Το Ρυθμός Radio.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βανγκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαράντι. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
5: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet me σουβλακερί. 24 ετών μολ. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αχ, αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Η εκπομπή «Άκου να δεις» ξεκινάει. Γιώργος Τζανόπουλος, Μιχάλης Προφύρης έρχονται αμέσως τώρα στην παρέα σου.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 7 και 16 πρώτα λεπτά, 8 του Σεπτέμβρη σήμερα, και ξεκινάει το «Άκου να δεις» κάθε Τρίτη 7 με 9. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Προφύρης
2: και ο Γιώργος Τζανόπουλος.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που ακούνε την εκπομπή που αλλού, εδώ στην παρέα του Ρυθμού.

0: Ρυθμός.com.au. Μπαίνοντας μέσα εκεί μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, ελλαδικό και διεθνή χώρο. Εμείς την κατεβάσαμε, εσείς την κατεβάσατε, για την εφαρμογή εννοούμε. Google Play Store, Apple App Store, κατεβάστε την εφαρμογή.
1: Και η θερμοκρασία στη Μελβούρνη αυτή τη στιγμή 11 βαθμούς, κρύο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε και τον καιρό στις υπόλοιπες πόλεις τότε. Σίδνεϊ, ξεκινάμε με το Σίδνεϊ, να στείλουμε τις καλησπέρες μας. Αυτή τη στιγμή έχει 14 βαθμούς, αλλά και αύριο θα φτάσουν μέχρι τους 20 βαθμούς. Στο Brisbane αυτή τη στιγμή 18 βαθμούς και αύριο φτάνει στους 25 με σποραδικές νεφώσεις. Στο Πέρθ να στείλουμε την καλησπέρα μας, αυτή τη στιγμή έχει 20 βαθμούς, αύριο θα φτάσουν στους ανώτατους 23 βαθμούς. Και συνεχίζουμε με την Αδελαϊδα που αυτή τη στιγμή έχει 13 βαθμούς, αλλά αύριο με αρκετές νεφώσεις 16 βαθμούς. Συνεχίζουμε στο Χόμπαρτ να στείλουμε χαιρετίσματα και στους φίλους μας στην Τασμανία. 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αλλά αύριο δεν θα καλυτερέψουν με βροχές, 13 βαθμούς θα έχει. Στην πρωτεύουσά μας, στην Καμπέρα, καλησπέρα. 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με την αίσθηση παρακαλώ 6 βαθμούς. Πιο κρύα πόλη της Αυστραλίας αυτή τη στιγμή, αλλά αύριο παρακαλώ 16 βαθμούς. Και κλείνουμε με το Darwin. Γεια σου Δαρβίνο. 28 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αίσθηση 32 βαθμούς όμως, και αύριο θα φτάσουν στους 33 βαθμούς. Αυτός είναι ο καιρός σε όλη την Αυστραλία αυτή τη στιγμή και για αύριο, Γιώργο. Σήμερα τρίτη μεγάλη γιορτή, γέννηση της Θεοτόκους. Όσοι έχουν το όνομα Δέσπο, Δέσποινα, Ντέπι, Πέπι, Σκιαδενή, Τσαμπίκα και Τσαμπίκος, χρόνια σας πολλά, χρόνια καλά, ό,τι επιθυμείτε να το πάθετε. Και επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβήτου. Ξέρεις, αυτούς που δεν μπορούν να διαβάσουν την αλφάβητο. Καταλαβαίνεις.
1: Okay. Μάλιστα, κατάλαβα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
0: Αν θέλετε να στείλετε τα μηνυματάκια σας ή μέσω την ιστοσελίδα μας, όπως προείπαμε, rythmos.com.au, ή να μπείτε στο Facebook να γράψετε το μηνυματάκι σας κάνοντας ένα like στη σελίδα του ρυθμού και στο άκου να δεις. Καλό κάνεις στην υγεία όπως λέω πάντα, και μπορώ να αναφέρω ότι το έχουμε όντως στο YouTube.
1: Ναι, είμαστε live και στο YouTube.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Έτσι ακριβώς, αγαπάτε καταλλήλους.
1: Ωραία, θα πάμε. Λοιπόν, να στείλουμε τους πρώτους χαιρετισμούς εδώ πέρα. Χαιρετισμούς από τον Παπαδημήτρη. Μας γράφει χαιρετισμούς από Αίγιο με μεγάλη αγκαλιά. Στα φιλαράκια τα καλά. Ο ποιητικό αίτιο, να σε καλά. Χαιρετίσματα και φιλάκια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, στο όμορφο Αίγιο.

0: στείλουμε χαιρετίσματα επίσης και στη Σούζη με το Πασχάλη, οι οποίοι μας γράφουν καλησπέρα παιδιά, να είστε καλά.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τρέχεις με την κόρη, με το γιο, όχι τόσο πολύ, αυτός τρέχει από μόνος του.
1: Ναι, ναι, το κυνηγάμε εμείς.
0: Ναι, από πίσω.
1: Ναι.
0: Πού και πού πιάνετε το χέρι, η γάμπα, αυτό, ξέρεις με.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις τραυματιστείς, τι βάζεις εδώ πέρα, υπάρχει μια κρέμα, πώς τη λέμε, μήπως την ξέρεις?
1: Ποια κρέμα, υπάρχουν πολλές κρέμες εδώ,
0: μία
1: Μιχάλη.
0: Μία από αυτές που γιατρεύουν τους μυς όταν έχουν πιαστεί.
1: Θα σε γελάσω, δεν ξέρω.
0: Υπάρχει η Denkorab και η άλλη.
1: Denkorab, εγώ ξέρω για Deep Heat.
0: Α, μπράβο, για αυτή μιλάμε, το επόμενο μας θέμα. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι 7 News εδώ πέρα στην Αυστραλία, αυτή η αληφή που είναι γνωστή σε όλη την Αυστραλία, Deep Heat, Extra Strength, 100 γραμμάρια, ανακαλείται.
1: Και γιατί ανακαλείται?
0: Η υπηρεσία θεραπευτικών προϊόν, η TGA όπως γνωστόν στα αγγλικά, εξέδωσε την ειδοποίηση για τις συσκευές αυτές που έχουν αυτή την κρέμα Deep Heat Extra Strength εχθές, παρακαλώ, λόγω βακτηριακής μόλυνσης. Βακτηρίδια έχει μέσα στην κρέμα. Δύο παρτίδες της κρέμας βρέθηκαν να περιέχουν υψηλότερα από αποδεκτά επίπεδα βακτηρίων που αναγνωρίστηκαν από τον έλεγχο που κάνανε. Όπως μπορείς να καταλάβεις, Γιώργο, είναι μια, για όσοι δεν έχουν βάλει αυτή την αληφή, είναι καυτή, ζεστή, μαλακώνει τους μυς,
1: ναι,
0: και γινόμαστε καλύτερα. Βρήκαν βακτηρίδια. Πώς το κόρακα, γιατί και αυτό είναι φάρμακο, είναι χημικό, πώς το καλό επιβιώνει η κρέμα να έχει αυτό το βακτηρίδιο μέσα? Τέλος πάντων, όποιος έχει αγοράσει τα 100 γραμμάρια από αυτή την αληφή Extra Strength, όχι όποια και όποια, γιατί υπάρχουν και την κανονική, υπάρχουν, αυτή είναι επιπλέον ένταση. Λοιπόν, μπορεί κιόλας, το βακτηρίδιο τι μπορεί να κάνει? Να προκαλέσει θέματα στο αναπνευστικό, στα ούρα και βέβαια μόλυνση στα μάτια, παρακαλώ. Όσοι έχουν αγοράσει αυτή την κρέμα με κωδικό απάνω VV που λέμε στα αγγλικά, 772 και 773, με ημερομηνία λήξεως Ιούνιο 29, παρακαλώ να επιστρέψετε την κρέμα από εκεί που την αγοράσατε και θα πάρετε τα λεφτά σας, θα επιστραφούν. Σοβαρό το θέμα και αξίζει να προσέχουμε, γιατί
1: μεγάλη προσοχή με αυτές τις κρέμες.
0: Παίζουμε με την υγεία.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει που μας καίει, να μας μολύνει κιόλας δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Άραγε, πότε θα μας έρθει και αυτός?
1: Δεν το βλέπω.

0: Μαζό, όσο ζω μαζό. 7:31.
1: Μετά από το ψυχιατρίο που είχε.
0: Στο ψυχιατρίο.
1: Ναι. Τι είχε γίνει τελικά? Συνέχισε με μαγαζί. Λίγο έχω στα μουσικά δρόμενα, είμαι λίγο σκράπα αυτό το καιρό.
0: Πολλά είχαν πει, αλλά μετά δεν ακούστηκε τίποτα ξανά. Αυτό ήτανε.
1: Συνέχισε το παιδί.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ρυθμός.com.au, μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό ελλαδικό και και διεθνή χώρο. Διαβάζω επικεφαλίδες εδώ πέρα. Σαλόνια, συντριβή για CDU, ιστορική νίκη που κυνηγάει στην αυτοδυναμία. Επίσης, το επόμενο θέμα, Ελλάδα, όλα τα νέα μέτρα από φετινή ΔΕΘ, ποιους αφορούν και πότε θα εφαρμοστούν. Όλο αλλαγές. Τώρα, αν είναι για το καλύτερο ή το χειρότερο, κρίνετε εσείς. Και τώρα που είπαμε για την ιστοσελίδα, να αναφέρουμε, μπείτε και ψηφίστε στα top 5 αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο κλιπ στο αγαπημένο τραγούδι, στα 5 τραγούδια που έχουμε εδώ πέρα. Στην 5η θέση, Δήμος Αναστασιάδης, Απόφασή Σου. Στην 4η θέση, Νικηφόρος, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Στην 3η θέση, το Δεσποινάκι, Δεσποινά Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Στην δεύτερη θέση, και θα στο ζητήσω αργότερα, Γιώργο, να το παίξει και αυτό το κομμάτι, το έχω αγαπήσει, Αρών, Ρεμπέτικο. Και στην πρώτη θέση, ναι, βεβαίως,
1: Απών.
0: Απών, Αρών γράφει εδώ πέρα.
1: Αρών. Απών είναι.
0: I don't know. Και στην πρώτη θέση, Χρήστος Δάντης, Γίνεται Πάρτι.
1: Να κάνουμε και μία αναφορά. Η κυβέρνηση της Βικτόριας παρέχει ουσιαστική βοήθεια με μειωμένη κατά 50% τιμή στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως την 1η Ιανουαρίου. Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο της Transport Victoria. Εκρήθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας. Επίσης, αυτή τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Λαϊκός Αναβάτης κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου. Ο Νίκος Καραδήμας σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό ειδηπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου Στέλιου Καζατζίδη. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για τον Στέλιο Καζατζίδη.
0: Τώρα θέλεις να σχολιάσω?
1: Μη σχολιάζεις. Την άλλη Δευτέρα, ραντεβού εδώ στο Λαϊκό Αναβάτη.
0: Έτσι ακριβώς, παιδιά. Κάντε και κάποιον άλλον έτσι λίγο πιο σύγχρονος, ξέρω εγώ, Διονυσίου, αυτό. Να στείλουμε χαιρετίσματα στον τεχνικό μας τον Γιώργο.
1: Γεια σου, Τζόρτζ.
0: Επίσης και στη Στασούλα. Πάμε, ναι, λίγο ρεμπέτικο στυλ.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είναι απόν, Μιχάλη. Στα Greek, στα Greekles είναι απόν.
1: Αρών.
0: Άντε πάλι.
1: Άκου να δεις, Γιώργος Τζανόπουλος.
0: Μιχάλης Προφύρης. Να πούμε,
1: ναι,
0: ότι όλο αυτό το αφιέρωμα που γίνεται για το Στέλιο Καζατζίδη είναι επειδή κλείνει 25 χρόνια από το θάνατό του.
1: Πέρασαν
0: 25 χρόνια, Μιχάλη.
1: Και πέρυσι είχαμε και την ταινία.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Αλλά
0: και
1: είναι ενηγματικό αυτή η ταινία, γιατί λέει στο τέλος την έχεις δει, σωστά.
0: Ναι,
1: στο τέλος τι γράφει?
0: Δεν θυμάμαι τι γράφει, Μιχάλη.
1: Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Σαν του Μάικλ Τζάκσον που... εντάξει, άμα βγάλουν και μια δεύτερη ταινία, γιατί...
1: Λοιπόν, τώρα όπως... που μιλάμε για ταινίες...
0: Ναι, τι θα πούμε για...
1: Ναι, θα πούμε, εννοείται.
0: Κατάλαβα.
1: Φέτος έχουμε το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ελληνικού κινηματογράφου, εδώ στην Αυστραλία. Θα εγκαινιαστεί το πρόγραμμα την 3η 13 Οκτωβρίου με την επιτυχημένη κωμωδία «Οι καλύτεροι φίλοι για πάντα». Έχεις δει το τρέιλερ?
0: Είδα το τρέιλερ και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Φέτος, και το λέω με μεγάλο αέρα, πολλές κωμωδίες. Να γελάσει και τα χείλια μας λιγάκι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Παρουσιαζόμενο από το ελληνικό, από την ελληνική κοινότητα Μελβούνης και Βικτωρίας και την ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Νέα Νότια Ουαλίας, το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ και στη Μελβούνη από τις 13 ως 25 Οκτωβρίου σε πολλαπλές οθόνες. Και βέβαια εδώ στη Μελβούνη ρεκόρ έχει στην προβολή. Σε πολλούς σινεμάδες, σε πολλούς χώρους θα προβληθούν πολλές ταινίες φέτος. Και στη συνέχεια θα προβληθεί σε άλλες πόλεις σε όλη την Αυστραλία. Δηλαδή ξεκινάμε Σίδνεϊ, Μελβούρνη και μετά Αδελαϊδα και πάει λέγοντας.
0: Ωραία.
1: Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχετε τίποτα άλλο παρά να μπείτε greekfilmfestival.com.au να διαβάσετε και να ενημερωθείτε για τους πιο χώρους. Για παράδειγμα, υπάρχει Πάλας στο Πέντριτζ, Πάλας στο Κόμο, Πάλας στο Μπόλουεν, Πάλας στο Πένι Λέιν, δηλαδή Μούνι Πόντς, Πάλας στο Ουέσκαθ, το παλιό το.
0: Όλα παλάτια είναι αυτά.
1: Και το Άστορ του Σαν Κίλντα. Α, ξέχασα.
0: Άστορ, Άστον.
1: Άστο...
0: Τα άλλα είναι παλάτια. Ναι. Πάλα στο ένα, πάλα στο άλλο. Διογέννη Παλά στο άλλο.
1: Άστορ, να πάει Άστορ. Και βέβαια μέσα στο κέντρο θα έχουν κιόλας προβολή. Αξίζει να μπείτε, να δείτε τα προγράμματα, να διαλέξετε την ταινία, γιατί μετά όταν τη χάσετε μην κάνετε παράπονο.
0: Αξίζει κιόλας να μπείτε να δείτε ένα βιντεάκι που έχει γίνει viral.
1: Viral, ποιο έχει γίνει?
0: Πλημμυρισμένη εκκλησία, λέει, δεν εμπόδισε ζευγάρι να παντρευτεί στις Φιλιππίνες. Η νύφη βούτυξε στο νερό. Είναι για την τη Λέαν Λιέζα Γκαλάνγκ, που αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νυφικό της στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Χανκόνι.
1: Και τι έγινε εκεί πέρα?
0: Τα στασίδια ήταν άδεια, λέει, αλλά είχαν, λέει, διακοσμηθεί με πλαστικά λουλούδια. Η Λέαν και ο γαμπρός Γκίλμπερτ Τσίκο ανακηρύχθηκαν σύζυγοι από τον εφημέριο της Ενορίας. Και άμα δεις το βίντεο, είναι όντως, έχει πλημμυρίσει όλη η εκκλησία μέσα. Όλοι. Είναι το νερό μέχρι τον αφαλό έχει φτάσει.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτά... όχι, συνέχισε.
0: Ναι. Ο φωτογράφος γάμων Μίκο Ρέι Αλφόνζο είπε ότι η Ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει τη μεγάλη μέρα, καθώς τα νερά της πλημμύρας συνέχιζαν να δίνει το ζευγάρι να αναβάλει τη μεγάλη μέρα, καθώς τα νερά της πλημμύρας συνέχιζαν να ανεβαίνουν. Αλλά εκείνοι ήταν αποφασισμένοι

0: ένωσή τους, ανέφερε ο Αλφόντζο. Yes, yes, Μιχάλη.
1: Απίστευτο. Άκου να δεις είναι, πολύ απλά.
0: Έτσι.
1: Καλησπέρα από Καστοριά, μας γράφει ο Αντώνης. Τα χαιρετίσματά μου στον Στράτο. Πότε ξεκινάει η εκπομπή? Έλα να μας πεις και εσύ, τι να σου πω.
0: Έλατε.
1: Όχι, σύντομα, σύντομα, στις επόμενες εβδομάδες εδώ θα είναι.
0: Πόσο καιρό λείπει, ένα μήνα τώρα?
1: Τώρα μην το κάνεις και εσύ δύσκολο τώρα το θέμα.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ πόσο καιρό λείπει, ένα μήνα. Περίπου, αρχές Αυγούστου δεν είπε.
1: Κάτι,
0: αρχές κάτι Οκτώβρη
1: τέτοιο,
0: θα είναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Νέα σεζόν θα ξεκινήσει. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Λοιπόν, επειδή η Νίκη ζητάει, λέει δεν... Άκου τώρα, Νίκη, χρειάζεται να σου την πω ή να μη σου την πω? Πώς μας ακούνε και μας βλέπουν ηλεκτρονικά και online αυτή τη στιγμή?
0: Σωστά.
1: Και λέει, επειδή δεν μπορώ να μπω στην ιστοσελίδα του greekfilmfestival.com.au, ποιες είναι οι κωμωδίες? Και όχι τίποτα άλλο, μόλις μπεις στην ιστοσελίδα. Νίκη, δεν σε πειράζω, αλλά πρέπει να σε πειράξω. Κοπέλα μου, μόλις μπεις στην ιστοσελίδα θα δεις, χτυπάς Μελβούνι και σου βγάζει το πρόγραμμα, αν είσαι Μελβούνι. Αν δεν είσαι, εντάξει.
0: Έχουν ήδη βγάλει το πρόγραμμα?
1: Ναι, ναι, έχουν βγάλει το πρόγραμμα.
0: Ποιες μέρες, τι
1: ναι,
0: ώρες.
1: Περιγραφές και σε ποιους χώρους. Λοιπόν, ποιες είναι οι κωμωδίες? Θα πιάσω τις κωμωδίες τότε. Ξεκινάω με σειρά. A Spartan Dream είναι κωμωδία.
0: Ναι.
1: Ελληνοαμερικάνικη κωμωδία, μάλιστα, γιατί έχω δει το τρέιλερ.
0: Ναι.
1: Φίλοι για πάντα, όπως είπαμε. Σωστά. Πάμε κάτω. Γιατί θέλει συγκεκριμένα μόνο τις κωμωδίες. Δεν θα αναφέρω τους τίτλους για τα άλλα. Greece 3,0 είναι σκοτεινή κωμωδία, black comedy όπως λένε. Γελοί έρωτες, άλλη μια κωμωδία. Hen, δηλαδή κότα. Έλα,
0: τις
1: πάω. Μαντόνας.
0: Είναι και η Μαντόνα?
1: Χωρίς τη Μαντόνα είναι.
0: Okay.
1: Εκεί μπορώ να πω κιόλας ότι έχει μια κωμωδία ειδική, σεξουαλικού περιεχομένου, χωρίς να είναι τόσο σεξουαλικό. Είναι μια περιπέτεια
0: που
1: με δύο κοπέλες προσπαθώντας να ανοίξουν ένα οίκο ανοχής για γυναίκες. Όχι να δουλέψουν οι γυναίκες, να
0: για
1: δουλεύουν...
0: γυναίκες, να δουλεύουν οι άντρες για να... Ναι. Μέσα.
1: Κωμωδία πάλι. Για να δω κι άλλη. Receptions, δεξιώσεις. Και έχει... Πώς το λέγανε από την... οι παντρεμένοι έχουν ψυχείο ακάλυπτος, πώς το λένε το...
0: Καφετζόπουλος.
1: Καφετζόπουλο, έχουν το Καφετζόπουλο μέσα. Μέσα σε αυτή τη ταινία. Για να δω. Μέχρι τώρα πάμε πολύ καλά. Κόκορας, Ρούστερ. Έχεις δει το τρέιλερ για το Κόκορα?
0: Ναι.
1: Έχει πλάκα. Μεγαλομάνιακς, παρακαλώ. Black comedy, λίγο σκοτεινή. The Great Massacre of Alamos, μεγάλη σφαγή του Αλίμου. Και αυτή αξίζει. Βέβαια θα την αναφέρω γιατί δεν είναι κωμωδία, αλλά αξίζει να τη δείτε. The Birthday Party. Και γιατί έχει μέσα έναν ηθοποιό χολιγουδιανής έκτασης. Μετά έχουμε κωμωδία The Anything, το οτιδήποτε. The Philosopher. Έχω κάτι να πω. Και αυτή η κωμωδία. Το ποτάμι, κωμωδία. Πόσες άλλες? Πέρσι πρόπερσι είχε 2-3 κάθε χρόνο. Φέτος έχει για να γελάσετε όσο θέλετε. Greekfilmfestival.com.au. Και τελείωσε διαφήμιση. Πλάκα κάνω. Αν τα παίρνουμε τότε δεν κάνω πλάκα. Όταν επιστρέψουμε θέλω να μιλήσουμε για τα παιδιά που φέραν κοκαίνη ενώ νόμιζαν ήταν λαθρέα τσιγάρα.

0: παλιό αλλά καλό.
1: Το σλόγγαν για κάθε καλοκαίρι.
0: Έτσι, φίλοι για πάντα, ταινία φαντασίας. Καλησπέρα στον, στο Μιτσάρα, στο Δημήτρη εκεί στο Gold Coast. Και ο Gold Coast.
1: Ναι, μ' αρέσει πιο, όμως πιο πώς το έχει γράψει.
0: Το Sunny Coast.
1: Γκράι.
0: Γκράι.
1: Και η Χριστίνα μας γράφει καλησπέρα. Είχα πολύ καιρό να, να μου βγείτε από τότε που είχε εκπομπή ο Ηλίας το πατριωτικάκι μας.
0: Πατριωτάκι. Έλατε.
1: Ναι. Που γύρισε στο χωριό Βαλημίτικα Υγείου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Στα Βαλημίτικα ή στα... και στα Διγελιώτικα είναι ωραία. Το ίδιο γενικότερα είναι όμορφο. Λοιπόν.
0: Τι ρέμισε ρε Μιχάλη.
1: Τι έχω πάθει σήμερα.
0: Τι έπαθε σήμερα.
1: Δεν ξέρω. Και στραβοκατάπια. Λοιπόν, 850 κιλά κοκαίνη φέραν στην Αυστραλία. Ένας, τους μετράω τώρα, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πέντε νεαροί, δηλαδή ο πιο μεγάλος ήταν σαραντάρης, μέχρι 24 χρονών παιδί, μαζί 849,5 κιλά σε 29 πακέτα αξίας 500 εκατομμύρια δολάρια κάναν εισαγωγή κοκαίνης, λέγοντας και υπερασπίζοντας προχθές στο δικαστήριο της Δυτικής Αυστραλίας ότι το μάι που κάναν αυτή την εισαγωγή φέρναν λαθρέα τσιγάρα. Λέγοντας...
0: Πόσο λαθρέα, σαν αυτά τα Manchester.
1: Ναι. Οι Λιθουανοί αυτοί οι κύριοι, δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματά τους, δεν παίζει ρόλο, πληρώθηκαν 50.000 ευρώ για να έρθουν στην Αυστραλία και να φέρουν και καλά αυτό που νομίζουν αυτοί, οι πιστεύουν, οι ισχυρίζονται στο δικαστήριο, λαθρέα τσιγάρα. Ένας από αυτούς μάλιστα προχθές πετάχτηκε λέγοντας δεν ήταν κοκαίνη, ήταν λαθρέα τσιγάρα. Δηλαδή να υπάρχουν και οι αποδείξεις και ακόμα να επιμένει το δικό του. Όπως μπορείς να καταλάβεις, αν τους πιάσουν, είναι ισόβια. Σχεδόν ένα τόνο σε κοκαίνη αξίας τόσο πολύ. Όποιος γνωρίζει για 800 κιλά κοκαίνη, κανένας από τις αρχές θα κάτσει να τους υπερασπιστεί. Τέλος πάντων, έχουν μείνει σε αυτό και οι ίδιοι δικηγόροι τους ακόμα επιμένουν ότι πέσανε και θύμα παίρνοντας 50.000 ευρώ. Και σε ρωτάω εγώ, πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι να υπερασπιστείς τέτοια ιστορία. Παίρνεις 50.000 ευρώ για να φέρεις 850 κιλά λαθρέα τσιγάρα. Ας μην είναι κοκαίνη. Ας είναι αυτό. Ποιος θα σου δώσει 50.000 ευρώ για να φέρεις σχεδόν ένα τόνο λαθρέα τσιγάρα? Κανένας.
0: Έτσι.
1: Κάτι μου μυρίζει. Και τώρα που λέμε για λαθρέα τσιγάρα, εχθές πάλι στη Δυτική Αυστραλία η αστυνομία έπιασε ένα βαπόρι από την Περσία με τσιγάρα, λαθρέα τσιγάρα. Πόσα? Εδώ είναι το ερώτημα. 1,7 εκατομμύρια τσιγάρα, γιατί τα μετράνε ξεχωριστά, ξέρεις. Ένα πακέτο έχει 20 τσιγάρα, κάτσε να κάνω τα μαθηματικά. Άρα για πόσες κούτες βρήκανε εκεί πέρα?
0: Πολλά.
1: Πόσα πακέτα, κάτσε. 1,7000, διαιρούμε στα 20, 85.000 πακέτα τσιγάρα.
0: Ωραία.
1: Και μέσα σε αυτά
0: είχε Κάμελ, Μάντσεστερ, Ντάνχιλ.
1: Του διαβούλου τα μάτια είχε. 500 κιλά καπνό, ξέρεις, το καπνό που στρίβουν, 9.500 vape, 6.000 περίπου θήκες για να βάλουμε το καπνό, το οποίο θα πούλαγαν σε 66 διαφορετικούς τόπους. Αντιπρόσωπος από την αστυνομία είπε ότι αυτή η σύλληψη και τα τσιγάρα που ανεξέλεκτα είχαν βγει στην αγορά θα είχαν αντικειμενική αξία, γιατί αντικειμενικά μπορούν να μας πούνε, περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια σε απλήρωτους φόρους.
0: Στεναχωρήθηκα τώρα.
1: Ναι, γιατί αν η κυβέρνηση... κοίτα, για όσους δεν μένουν εδώ πέρα στην Αυστραλία, τη μεγάλη κλοπή και τη μεγάλη απάτη την κάνει η ίδια κυβέρνηση. Όταν έχεις φτάσει να πληρώνεις 50 και δολάρια για ένα πακέτο τσιγάρα, δηλαδή πόσο είναι, είναι 25-30 ευρώ, πόσο είναι, 22 ευρώ, κάτσε, στο συνάλλαγμα πέφτω λίγο έξω.
0: Τι για εδώ,
1: ναι,
0: για το πακέτο.
1: Σε ευρώ πόσο πέφτει.
0: Κάπου 25 ευρώ.
1: 25 ευρώ το πακέτο, κάτσε, ποιος κλέβει ποιον. Δεν είναι, λέμε ότι και τα λαθρέα είναι η λύση, αλλά και η κυβέρνηση, ρε παιδιά, σταματήστε να μας κλέβετε κι εσείς. Πιο αγαπημένη γεύση ποια είναι?
0: Από vape.
1: Ναι.
0: Το καρπούζι.
1: Καρπούζι και ακριβώς μετά η φράουλα.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με κλαις.
2: Στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
5: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
2: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε τον οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Και επιστρέφουμε. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαστε στην τελική ευθεία.
1: Άκου να δεις, Γιώργος Ζανόπουλος,
0: Μιχάλης Προφύρης.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας
0: 70 74 88 60. Και αφού ανακοινώσαμε και τον αριθμό του σταθμού, έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Να πούμε καλησπέρα. 5 πρώτα λεπτά. Οπ. Μια στιγμή.
1: Πάτα το μηδέν.
0: Εγώ φταίω γι' αυτό. Καλησπέρα, μ' ακούτε?
2: Ναι, είμαι η Στέλλα τώρα.
0: Καλησπέρα.
1: Χρόνια και ζαμάνια. Στέλλα, ναι. Μου, τι κάνεις?
2: Μεγαλώνω. Τι να κάνω? Όπως όλοι. Τρώμε το φαγάκι μας για να μεγαλώσουμε.
1: Καιρό να σε ακούσουμε. Πού εξαφανίστηκες?
2: Δεν εξαφανίστηκα. Εγώ είμαι εδώ και σας ακούω κάθε Τρίτη.
1: Τώρα δεν είναι σημείο ζωής όμως.
2: Έλεγα στον άντρα μου τώρα, καλά τους πήρα τηλέφωνο. Τον έναν το λένε Γιώργο. Τον Πορφύρη πώς τον λένε? Αν δεν έλεγες Μιχάλης Πορφύρης. Καληνύχτα, είσαι ξεχάσει το όνομά σου.
1: Εντάξει, πες Προφύρης Τζανόπουλος και τέλειωσε η υπόθεση.
0: Έτσι, με το επίθετο.
2: Ναι, πήρα να πω μια καλησπέρα. Με όθησε να πάρω αυτό το τραγούδι που βάλετε και είχε αραβικά μέσα. Γιατί ξέρεις, εγώ γεννήθηκα στο Σουδάν, στο Χαρτούμ, και μιλάω αραβικά και με άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, γνωστό παλιό κομμάτι με την Άτζελα Δημητρίου και τον Αμίρ Διάμπ. Ναι.
2: Εγώ σε αγαπάω πιο πολύ, λέει, και ο ερωτάς μου είναι. Ξέρεις, εγώ άμα τα κάνω explain.
0: Α, τα κατάλαβες, ναι, ωραία.
1: Μήπως το τραγούδι...
2: Τα καταλαβαίνω τι λέει.
1: Στέλλα, μήπως το τραγούδι λέει για sexy time και τέτοια, όχι?
2: Όχι, για sexy δεν λέει, λέει για έρωτα.
1: Sexy, δεν είναι... όχι sex, sexy.
2: Δεν είναι sexy, μωρέ, είναι όλο αίσθημα.
0: Ο Μιχάλης αμέσως.
2: Είναι αισθηματίες. Ξέρεις, αυτοί δεν εκφράζουν τι... τον έρωτά τους με το κρεβάτι, με λόγια.
1: Χαμπίμπι και χαμπίμπι μόνο, ναι, ακούω, ναι, από τους Άραβες.
2: Χαμπίμπι, ναι, μόνο στα λόγια είναι, μα από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε.
0: Σωστά.
1: Για αυτούς που μας ακούνε αραβικής καταγωγής, σαλάμ αλέκουμ.
0: Ναι, έτσι.
2: Ναι, σαλάμ αλέκουμ θα πει χαιρετισμού σε όλους. Σαλάμ, ναι, είναι χαιρετισμού. Αλέκουμ,
1: ναι,
2: εσάς.
1: Ναι. Και αυτοί που είναι Έλληνες, μεγάλο σαλάμ.
2: Σίγουρα ο Πλάτωνας ακούει που ξέρει αραβικά.
1: Ξέρει λίγα, πολλά. Εσύ τι νομίζεις?
2: Εγώ πιστεύω ότι ξέρει, αλλά τα ξέχασε. Εγώ τα ξέρω πολύ πιο καλά από αυτόν.
0: Είναι πολλοί Έλληνες εξ Αιγύπτου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ξέρεις ότι οι Έλληνες εξ Αιγύπτου που είναι η ΕΑΜΑ, που λέμε εμείς η ΕΑΜΑ, Έλληνες Μέσης Ανατολής. Να ξέρετε ότι σας ακούνε όλοι.
0: Α, την αγάπη μας, χαιρετισμούς.
2: Να, να είστε καλά, ναι. Γιατί ο ρυθμός είναι πολύ πόπιλα σταθμός. Αλλά τώρα τις πρωινές ώρες μας το έχουν χαλάσει που δεν είναι εκεί ο στράτος.
1: Ξέρω, έχετε αγχωθεί.
2: Και μας βάζουνε.
1: Σας έχει πιάσει μελαγχολία που δεν τον έχετε. Πού θα πάει, θα επιστρέψει.
0: Σε μερικές εβδομάδες θα επιστρέψει.
2: Μελαγχολία δεν με πιάνει εμένα. Δεν είμαι από αυτούς που μελαγχολώ εύκολα.
1: Την πιάνει και την καρπή. Δεν πειράζει.
2: Τώρα δύο μέρες μας βάζουν έναν που λέει τα νέα το πρωί, 10 η ώρα το πρωί. Πάλι καλά. Καλά και αυτό.
1: Με την καλή κουβέντα στο στόμα, Στέλλα, είσαι.
2: Ορίστε.
1: Λέω με την καλή κουβέντα, την καλή κουβέντα στο στόμα, εκεί στη γλώσσα. Είσαι έτοιμη να δώσεις απαντήσεις?
2: Βέβαια, εκφωνήτρια ήμουνα κάποτε. Άμα δεν ξέρω εγώ να δώσω απαντήσεις, ποιος θα ξέρει?
1: Έτσι ακριβώς.
2: Για να είσαι εκφωνητής και πρέπει να εκφράζεσαι τον κόσμο, το ακροατήριο σου που σ' ακούει, πρέπει να ξέρεις τι θα σε ρωτήσουν και τι να απαντήσεις, και πρέπει να είσαι γάτα για να το κάνεις τόσο γρήγορα.
1: Άραγε, Στέλλα, για να σε φτιάξει άλλο τόσο ο Γιώργης, ίσως στην τελευταία ώρα να πετάξει κι άλλο αραβικό ειδής τραγούδι, ε?
2: Γιατί όχι?
0: Γιατί όχι?
2: Γιατί ξέρεις και πολλές κοπέλες δικές μας,
1: ναι,
2: να μην κρύβομαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί πολλοί γαμπροί Έλληνες το έχουν ρίξει στο σουρλουλού. Πιάνουνε boyfriend Λιβανέζους, Ιρακινούς και τέτοια, και αυτοί μιλάνε αραβικά. Και μια μέρα έρχεται εδώ πέρα η εγγονή μου και μου λέει: γιαγιά, τι είναι παιδάκι μου, τι είναι χαμπίβι και μπο, από πού πέσαμε, λέω. Λιβανέζο μωρί, τους λέω, έχεις ή όχι γιαγιά, δεν είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και από πού είναι μωρί? Από το Ιράν, μου λέει. Αχου, με αυτούς που έχουν πόλεμο μωρί, τους λέω, βρήκες να μπλεχτείς.
1: Κοίτα, θα καταλάβεις ότι είναι σοβαρή η σχέση όταν αρχίσουν τα τσαντάκια της Louis Vuitton, Gucci, ξέρεις, αρχίζουν τότε.
0: Τα ψεύτικα, Μιχάλη.
2: Μα αυτή είναι μικρή, είναι 17 χρονών και δεν το ξέρει ούτε και ο πατέρας της. Και τώρα το λέω και εγώ στον αέρα. Και αλίμονό μου, όχι αλίμονό μου, και τα ακούει και αυτός. Όχου, την έκαψα την κοπέλα.
1: Στέλλα, και τις παλιές εποχές ξεκινάγανε και πιο νωρίς.
2: Ρώτα με εμένα που από 12 χρονών γάμπριζα.
1: Να το! Να τα μας! Και σπαγες τη μέση σου στα αράβικα.
2: Άκου να σου πω, ναι. Αφού ήμουνα 12 χρονών και ήμουνα μια κοπελέρα πολύ ωραία και ψηλή, όχι να πενευτώ τώρα, δεν την πενεύομαι, και έρχεται ο πατέρας μου στη μάνα μου και λέει, ξέρεις, λέει, ήρθε ο τάδε εργοστασιάρχης και μας ζήτησε την κόρη μας σε γάμο. Του λέει, τα άκουγα εγώ τώρα και λέω, σάλταρα, λέω, τι λένε αυτοί, παλαβώσανε. Και του λέει αυτός ο μπαμπάς μου σε αυτόν τον άνθρωπο, ήταν αραβικής καταγωγής, δεν ήταν Έλληνας, και αυτοί παντρεύονται τις μικρές ξέρες.
1: Ναι, γι' αυτό το λογικά.
2: Είναι 12 χρονών αυτή. Άντε ρε, του λέει, που είναι 12 χρονών. Αυτή είναι 17 χρονών. Δηλαδή ήμουν 12 χρονών και ήμουν τέτοια γυναικάρα που φαινόμουν 17 χρονών. Κατάλαβες?
1: Δεν γίνεται. Και εσύ κάπου θα κούναγες λίγο την ουρά σου και γυάλισε το μάτι.
2: Αφού φόραγα την πουδιά του σχολείου, τι να γυαλίσει το μάτι μου. Και τότε ήταν και αυστηρά τα σχολεία εκεί στην Αφρική, στο Σουδάν. Φοράγαμε, αν θυμάσαι και στην Ελλάδα, την πλούτη, την ποδιά.
1: Την ποδιά, ναι.
2: Με άσπρο γιακά. Mm-hmm. Και φορούσα τέτοια ποδιά, με την ποδιά του σχολείου πήγε και με ζήτηξε αυτό στον πατέρα μου. Πού να κουνήσω και με την τσάντα στο χέρι, ήμουν μαθήτρια.
1: Μάλιστα.
2: Περίμενα το λεωφορείο, στη στάση του λεωφορείου, να το λεωφορείο. Και αυτός ο βλάκας τώρα, δεν ξέρω αν θα τα τίναξε ή ζει, γιατί εγώ τώρα είμαι 75 χρονών, έκλεισα. Και αυτός θα τα πει ο μεγάλος μου, μπορεί να τα τίναξε κιόλα.
1: Μπορεί.
2: Κατάλαβες, αν να είναι καλά εκεί που είναι και όπου και να είναι στο Σουδάν. Εγώ είμαι εδώ στην Αυστραλία, αλλά σας λέω, έτσι που έχει καταντήσει η κοινωνία, γενιές μας τώρα παντρεύονται κοπέλες διάφορους. Δεν παντρεύονται Έλληνες, παντρεύονται Τούρκους, Λιβανέζους. Από όπου φανταστείς και δεν φανταστείς. Αλλά μου άρεσε, Μιχάλη, και γεια στο στόμα σου, που μας κλέβει η κυβέρνηση στα τσιγάρα. Εγώ δεν κάπνισα στη ζωή μου ούτε ένα τσιγάρο. Αλλά γιατί να το πάνε, βρε γαμώτο, $70, $50 το πακέτο? Είναι να μην τους κλέβουν και να φέρουν, γιατί να φέρουν τσιγάρα?
1: Αυτή είναι η απορία μου. Ουσιαστικά αυτή είναι η απορία μου, και πιο πολύ απ' όλα εγώ θα έλεγα, αν το πακέτο κοστίζει με το που βγαίνει από το εργοστάσιο $1,5, ναι. Ωραία, και φτάνει στα 50-60 και μερικές φορές ανάλογα και σε κανένα βενζινάδικο $70 για 20 τσιγάρα. Ωραία, αφού είναι το περισσότερο κόστος είναι ο φόρος, τότε να τα βάλουν στο ιατρικό σύστημα, και όταν πηγαίνω εγώ σαν καπνιστής, δίνω παράδειγμα τώρα,
2: ναι.
1: Να μην με βλέπουν σαν τριτοκοσμικό, γιατί πληρώνω περισσότερο φόρο από τον άλλον. Ας το πούμε και αυτό.
2: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, επειδή μας στενεύει χρονικό περιθώριο, σε ποιους θέλεις να στείλεις χαιρετισμούς, γιατί μυρίζω και τα πόδια σου.
2: Σε όλο τον κόσμο, γενικά.
1: Ωραία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στέλλα, θα σου βάλουμε άλλο ένα αράβικο στην ώρα μέσα. Σε φιλούμε, ναι, γλυκά, και όπως έλεγε και ο Πλάτων αν ήταν εδώ, σε φιλώ στα μούτρα.
2: Εντάξει, να είστε καλά,
0: φιλάκια. Γεια σου.
1: Μας γράφει ο Γιώργος.
0: Καλησπέρα, Τζόρτζ.
1: Double happiness.
0: Oh, double happiness.
1: People are glowing. Ναι, βρήκαν και ραδιενέργεια. Ουράνιο, αυτό.
0: Στο Double Happiness.
1: Ναι. Χαιρετίσματα στο.

0: και επιστρέφουμε.
1: Την Έριν Πάτερσον την ξέρεις?
0: Την ποια?
1: Έριν Πάτερσον.
0: Όχι, ξέρω τον άλλο, τον ηθοποιό, τον Πάτινσον. Πάτερσον, πώς το λένε.
1: Του
0: που έπαιξε και τον Batman.
1: Τα πάτερα. Λοιπόν, η Έριν Πάτερσον, σύμφωνα με την Άνιος, είναι αυτή που είχε σερβίρει Beef Wellington. Και μόλι, όχι δηλητηρίαση, σκότωσε ουσιαστικά. Πήγε για ανθρωποκτονία φυλακή.
0: Ναι.
1: Σκότωσε τους συμπεθέρους του, της, και παραλίγο τον άντρα της.
0: Παραλίγο.
1: Παραλίγο. Είχε αυτά τα μολυμένα τα μανιτάρια μέσα. Για όσους γνωρίζουν την ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, κατέληξαν στο νοσοκομείο μέχρι και τα παιδιά της. Όλοι επιβίωσαν, δύο πέθαναν. Έγινε το δικαστήριο, μπήκε στη φυλακή. Τώρα αυτή η γυναίκα, σύμφωνα με την πηγή μας εδώ πέρα, ζητάει ο φορολογούμενος, και την έχουν, ξέρεις, σε απομόνωση. Ζητάει ένα φάρμακο να το χρηματοδοτήσει ο φορολογούμενος. Έχεις γνωστό το φάρμακο Ozempic?
0: Ναι, για δυνάτισμα.
1: Για δυνάτισμα. Βοηθάει βέβαια, είναι ουσιαστικά για τους διαβητικούς, προστατεύει την καρδιά και βοηθάει στο αδυνάτισμα, έτσι ακριβώς όπως το είπες, Γιώργο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η γυναίκα πήρε γιατρό μέσα στη φυλακή να την εξετάσει και λέει: έχω πάθει κατάθλιψη, έχω βάλει κιλά και η αυτοπεποίθησή μου έχει πέσει. Χρειάζομαι αυτό το φάρμακο για να γίνω καλά στην απομόνωση. Να μην πάρεις μωρή καρακάξα του κερατά που είμαστε εμείς οι φορολογούμενοι να σε κρατάμε μέσα εκεί. Να φας και να σκάσεις που πήρες δυο αθές ζωές. Ναι, που θέλει ο φορολογούμενος για να έχει αυτοπεποίθηση. Εγκληματίας είσαι. Και θέλεις εγώ να πληρώνω για αυτό το φάρμακο? Δεν είναι και φθηνό. Και όπως ξέρεις, Γιώργο, υπάρχει στέρεψη εδώ πέρα στην Αυστραλία αυτό το Ozempic. Τέλος πάντων,
0: υπάρχουν και άλλα από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, υπάρχουν και, ναι, αλλά θέλει την καλή τη μάρκα.
0: Το Μετζέλο,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Ozempic είναι νομίζω από τα χειρότερα από ό,τι ακούω.
1: Όπως και να γίνει, αυτή το θέλει για να δυνατήσει.
0: Γιατί λέει, από ό,τι άκουσα, it's your muscles, λέει κιόλας.
1: Ωραία, να της φάει το μυαλό να σκάσουμε.
0: Όπα, okay.
1: Λοιπόν, βέβαια αυτή ακόμα επιμένει ότι είναι αθώα, δεν έκανε τίποτα, ενώ υπήρχαν βίντεο, υπήρχαν αποδεικτικά και γι' αυτό είναι στη φυλακή. Θέλει τώρα ο φορολογούμενος να πληρώνει τα σπασμένα της. Λοιπόν, εσύ κάποτε δούλευες για αυτή την εταιρεία.
0: Για ποια εταιρεία λες?
1: Ήταν μια ασφαλιστική και τραπεζική εταιρεία. Ποια μιλάω? Για ποια άραγε?
0: Suncorp.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο.
0: Συνήθως για την Commonwealth. Ναι, λες. Εντάξει.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, σύμφωνα με την Daily Mail της Αυστραλίας, θα πρέπει να αλλάξουν μέχρι του χρόνου Ιούνιο, το οικονομικό έτος του Ιούνιου του χρόνου, να αλλάξουν τράπεζα εφόσον η ANZ τους έχει αγοράσει. Την ναι. αγόραση για 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Αυτό έγινε πριν μερικά χρόνια. Τώρα τι ναι. Κλείνει Suncorp.
1: Κλείνει Suncorp.
0: Α, γιατί εγώ είμαι με τη Suncorp.
1: Ναι, σε ενημερώνω και σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Αυστραλία, η ANZ, έχει πάρει τώρα και χρόνια, όπως είπες, τη Suncorp.
0: Ναι.
1: Ανήκεις με αυτούς, θα λάβεις σύντομα 1 γράμμα το οποίο λέει, λέει μέχρι του χρόνου
0: να τα πάρεις και να φύγεις.
1: Να πάτε αλλού. Αλλιώς θα μετατραπεί ο λογαριασμός
0: σε
1: στην
0: ANZ.
1: ANZ.
0: Αντάξτε, με χαλάει. Θα κρατήσουν τους ίδιους κωδικούς, τους ίδιους λογαριασμούς. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Όλα θα αλλάξουν. Όλα θα αλλάξουν.
0: Να πάνε να κουρευτούνε.
1: Ναι. Επισημάνουμε επίσης, για να κλείσουμε το θέμα οικονομικό και τραπέζι και όλα αυτά, ότι αυτό το μήνα εφαρμόζεται και ο νόμος. Κοιτάξτε πολύ καλά, όταν πληρώνετε με κάρτα δεν μπορούν από αυτό το μήνα και μετά να χρεώνουν επιπλέον, να έχουν επιπλέον χρεώσεις. Surcharges, όπως λέμε στην πιστωτική μας κάρτα, θα είναι χωρίς χρέωση. Είναι μια απόφαση που πήρε η κυβέρνηση φέτος νωρίτερα, το οποίο εφαρμόζεται αυτό το μήνα. Αν δείτε εδώ,
0: ο Γιώργος λέει diabetic mushroom.
1: Ναι. Αυτό να τις δώσουνε.
0: Σωστός.
1: Όσοι έχουν,
0: ναι, όσοι έχουν τι?
1: Κάρτα και έχουν χρεωθεί, ναι, το λεγόμενο surcharge, επιπλέον χρέωση, παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές ΑΦΚΑ για να επιστραφούν τα χρήματα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Και επιστρέφουμε και πάμε μέχρι τη Ρωσία μια βόλτα.
4: Ντα.
3: Θα σε κάνω ντα.
4: Χαιρετίσματα στον Άγγελο, στο Χάρη, στην Μέρη και στη Χριστίνα. Να είστε καλά, παιδιά.
3: Πάμε μέχρι τη Μόσχα, λοιπόν, όπου και εκεί όλα αυτά γίνονται viral, έτσι, viral.
4: Ναι.
3: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε, λέει, στη μέση του δρόμου για να κάνει τι?
4: Ηλιοθεραπεία.
3: Α, μπράβο. Το βρήκες με την πρώτη. 10 points. Ένα συνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην Μόσχα όταν μια νεαρή γυναίκα αποφάσισε να γδυθεί. Εντάξει, μαγιό φόραγε. G-string μαγιό, έτσι να το κάνουμε λίγο εικόνα. Έτσι.
4: Με το τάγκα.
3: Να γδυθεί για να κάνει ηλιοθεραπεία στη μέση ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου.
4: Wow.
3: Το βίντεο που δημοσιεύτηκε μάλλον στα social media δείχνει τη γυναίκα να γδύνεται, να πλώνει την πετσέτα της και να ξαπλώνει στην διαχωριστική νησίδα, προκαλώντας έκπληξη στους διερχόμενους οδηγούς.
4: Wow.
3: Ωστόσο, η
4: Μίτσο, μη κοιτάζεις εκεί πέρα! Θα τρακάρουμε!
3: Ωστόσο, λέει. Θα τρακάρεις, Μιχάλη. Οι μίνι διακοπές της γυναίκας δεν κράτησαν και πολύ, καθώς άμεσα κλήθηκαν στο σημείο οι τοπικές αρχές, οι οποίες την απομάκρυναν από το σημείο.
4: Και πού την πήγαν, στο τμήμα?
3: Πού θες να την πήγανε, Μιχάλη?
4: Έτσι όπως ήτανε, τη βάλανε μέσα στο κελί 33. Α, για να κάνουν μάτι μόνο αυτοί, οι αρχές. Πού έγινε αυτό, στη Μόσχα, πού?
3: Ναι, Μόσχα.
4: Α,
3: Μόσκο.
4: Τα σβιτάνια.
3: Ναι. Ρα, Ρασπούτιν.
4: Έτσι δεν μπορούσε. Τσάι και λεμόνι.
3: Στο μπαλκόνι.
4: Στο μπαλκόνι να το βγάλει. Μπαλκονάτο να το κάνει.
3: Στη μέση του δρόμου.
5: Εγώ στο

0: Έτσι ακριβώς, τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι με τον Δάκη. Τι ωραίο κομμάτι, πολύ ευχάριστο. Το ακούς,
1: ναι,
0: ευχάριστα.
1: Ανοιξιάτικο.
0: Ναι.
1: Να λοιπόν, πούμε... Ναι. Κάνα τεταρτάκι πριν κλείσουμε.
0: Λοιπόν, να κάνουμε τις δύο ανακοινώσεις μας πριν κλείσουμε. Ναι, τεταρτάκι έχει μείνει. Η κυβέρνηση της Βικτόριας παρέχει ουσιαστική βοήθεια με μειωμένη κατά 50% τιμή στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως την 1η Ιανουαρίου. Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο της Transport Victoria. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας. Και αυτή τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μη χάσετε στον Λαϊκό Αναβάτη που κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου. Ο Νίκος Καραδήμας σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό οδηπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου Στέλιου Καζαντζίδη. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ, ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για τον Στέλιο Καζαντζίδη και τα 25 χρόνια που κλείνει από τότε που πέθανε. Αυτά από μένα, Μιχάλη, συνεχίζεις.
1: Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Εμείς όμως μόλις τελειώσουμε την εκπομπή πάμε συνήθως να πιούμε τι?
0: Ένα καϊφέ.
1: Καϊφέ, έτσι ακριβώς όπως το έλεγε ο Καραγκιόζης. Πότε είναι η καλύτερη ώρα να πιεις καφέ? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ?
0: Ναι, για μένα πρωί. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πιω, καφέ.
1: Κατόπιν κάναν και σύμφωνα με την popski.com έρευνα, είναι μια έρευνα που έχει γίνει και διαβάζουν popular science, δηλαδή για να καταλάβεις, 30 χρόνια κάνουν αυτή την έρευνα και δεν καταλήγουν πουθενά. Δεν υπάρχει ουσιαστικά η καλύτερη ή χειρότερη ώρα, γιατί έχει να κάνει με το σώμα και το πώς αντέχει την καφέινη το κάθε σώμα μας. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ο καφές δεν είναι μόνο το κομμάτι καφέινης που λέμε, που σε βοηθάει να μην νιστάζεις ή να μην κουράζεσαι, αλλά έχει να κάνει και με τα μικρόβια που, θετικά μικρόβια, προβιωτικά μιλώντας, βοηθούν και στο στομάχι μας. Εξηγώντας την έρευνα όμως ότι πίνοντας μια γουλιά καφέ, πόση ώρα από ό,τι έχεις πιει τη μια γουλιά, πόση ώρα νομίζεις κάνει η απορρόφηση στο σύστημά σου να ενεργοποιηθεί η καφέινη?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: 30 με 60 λεπτά. Δηλαδή τότε είναι που σε πιάνει ο καφές. Είσαι μερικοί που πίνουν μια γουλιά και λέει «Α, ξύπνησα αμέσως».
0: Κι όμως είναι ψυχολογικό.
1: Λαντέ, γιατί ως παράδειγμα εσύ και εγώ μπορούμε να πιούμε ένα καφέ και να πάμε κατευθείαν για ύπνο. Άλλοι αν πιούνε τέτοια ώρα το βράδυ, α, κοιμηθούν μέχρι το πρωί. Στην έρευνα αυτή να αναφέρουμε επίσης και τι όφελος είχαν και τι αποτελέσματα βρήκαν. Πρώτα απ' όλα, όσες γυναίκες είναι πάνω από 70 χρονών και άρχισαν να πίνουν τουλάχιστον από τα 30 και μετά, δηλαδή μπορεί να μην πίναν νωρίτερα, λιγοστεύουν κατά 90% παθήσεις στη καρδιά και σε διάφορα όργανα. Ένα καλό παράδειγμα όμως για άλλους είδους καφέδες είναι χωρίς καφέινη, πάλι ο καφές μπορεί να βοηθήσει το να συγκεντρωθούμε και να μελετήσουμε ή να θυμηθούμε αυτά που έχουμε διαβάσει. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες πάνω, διαβάζω τα αποτελέσματα. Πίνοντας όμως αναψυκτικά που παρέχουν καφεΐνη, δεν έχουν ούτε ένα δέκατο από την αξία από το να πίνεις καφέ. Βέβαια στην έρευνα λένε όμως να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε να μην πίνουμε πάνω από 3 καφέδες την ημέρα και να έχουμε βέβαια μια ισορροπημένη δίαιτα. Θες να πάω σε άλλο ή θέλεις να βάλεις κάτι αραβοειδές?
0: Θα βάλω αραβοειδές μετά. Πάμε με ένα άλλο.
1: Αχα.
0: Επιστρέφουμε προς το τέλος.
1: Εντάξει, όταν γυρίσουμε να σου πω κιόλας ποιες είναι οι πιο ασφαλείς πόλεις του κόσμου.

0: Πολύ ωραία φωνή ο Χρήστος Αντωνιάδης.
1: Whatever to be or not to be, αρών απών, τι τώρα εκεί. Εκεί κολλάμε. Γεια σου ρε Γιώργη.
0: Αυτό μου αρέσει το whatever.
1: Whatever. So what. Λοιπόν, έχω μια γρήγορη έρευνα.
0: Ναι, λίγο πριν κλείσουμε.
1: Πιο ασφαλές χώρες, μάλλον πόλεις του κόσμου.
0: Πιο ασφαλές.
1: Ναι. Έχω μια λίστα 10, οι καλύτερες και οι πιο χειρότερες.
0: Κάποτε ήταν η Μελβούρνη, η Αυστραλία.
1: Ούτε καν φτάνει στη δεκάδα.
0: Oh.
1: Καμιά αυστραλέζικη πόλη. Oh. Δώσ' μου μια άλλη χώρα, μια πόλη.
0: Μια πόλη. Αυστρία.
1: Ούτε.
0: Ούτε. Πού πάμε, Σουηδία.
1: Mm-mm.
0: Ούτε. Ελβετία.
1: Ούτε.
0: Α, που, πες.
1: Στην πρώτη θέση.
0: Η Αμερική είναι τελευταία. Ντόχα.
1: Εκεί δεν κόβουν δάχτυλα αν κάνεις κανένα έγκλημα, κάτι τέτοιο.
0: Κατάρ, για... Την Κατάρα μου.
1: Ναι, στην Κατάρ. Ντόχα, ναι. Δεύτερη θέση Ντουμπάι. Ταϊπή. Ταϊπέι, ναι, στη Ταϊβάν. Τρίτη θέση, Χονγκ Κονγκ. Σιγκαπούρη.
0: Συγγνώμη, τώρα στο Ντουμπάι δεν ρίχνανε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Ναι, αλλά ασφάλεια. Δηλαδή.
0: Πόσο ασφάλεια.
1: Δεν υπάρχει εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τη Visual Capitalist,
0: okay,
1: να πω και την πηγή.
0: Very safe.
1: Στην έκτη θέση μετά από τη Σιγκαπούρη είναι Τόκιο.
0: Ναι.
1: Σεντζέν στην Κίνα. Ραέντ στην Σαουδική Αραβία, Τζέντα και Σοέλ. Θες να ξέρεις όμως οι χειρότερες σε εγκληματικότητα?
0: Αμερική.
1: Δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Αυστραλία, ούτε Αμερική.
0: Okay.
1: Στην δέκατη θέση, για να πάμε από κάτω μέχρι πάνω τώρα,
0: Νότια Αφρική.
1: Είναι δύο-τρία από την Νότια Αφρική. Καλή της Κολομβίας είναι στην δέκατη θέση. Cape Town στην ένατη θέση, Νότια Αφρική που είπες. Guayaquil του Εκουαντόρ μετά. Ρεσίφ στην Βραζιλία. Ρίο Ντιτζανίρο είναι και από τις πιο ανασφαλείς. Φορταζέλα πάλι η Βραζιλία. Σαλβαντόρ, το Ελ Σαλβαντόρ που λέμε της Βραζιλίας.
0: Δηλαδή όπου συχνάζει ο Πάμπλο Έσκαμπαρ. Ναι, συνέχισε.
1: Τρίτη θέση Ντούρμπαν στην Νότια Αφρική. Δεύτερη θέση παρακαλώ Johannesburg.
0: Ναι, ναι, Νότια Αφρική. Ναι, ναι.
1: Και στην πρώτη θέση Καράκας της Βενεζουέλας.
0: Πω πω, εκεί να πάμε να μείνουμε. Μας φάνε λάχανο.
1: Λοιπόν, είδες που λένε και η μαζούτ.
0: Ποιος μαζούτ?
1: Λέει, η φράση, λέμε αυτός και η μαζούτ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από κατανάλωση μαζούτ ανά τον κόσμο, ανά πληθυσμό. Έχω εδώ τη λίστα από την ίδια πηγή, Visual Capitalist. Ποιοι καταναλώνουν, ποιες χώρες καταναλώνουν το περισσότερο μαζούτ, ντίζελ όπως λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορείς να μου πεις μια χώρα που πιστεύεις είναι στην υπερκατανάλωση? Δηλαδή από τις πρώτες χώρες, σύμφωνα με τον πληθυσμό που έχει κάθε χώρα, αναπολίτη.
0: Δεν μου έρχεται.
1: Ωραία. Εγώ θα σου πω.

0: από την τελευταία μέχρι την πρώτη θέση. Μεξικό, Ιαπωνία, Τουρκία, Αγγλία, Νότια Κορέα, Ιταλία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, μετά η Αμερική, και ακόμα υπάρχουν χώρες που καταναλώνουν πιο πολύ από αυτούς, όπως η Δανία, Φινλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία, και φτάνουμε στις τρεις πρώτες θέσεις στη υπερκατανάλωση αναπληθυσμού. Καναδά, Νορβηγία, και στην πρώτη θέση, παρακαλώ, Αυστραλία.
1: Τι λες ρε Μιχάλη?
0: Είμαστε, ναι, για τις αποστάσεις που έχουμε σε όλη την Αυστραλία, ναι, τα φορτικά, ναι,
1: σωστά,
0: τι κάνουν.
1: Σωστά.
0: Είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε κατανάλωση μαζούτ.
1: Μαζούτ.
0: Αργό καύσιμο. Αυτός καίει μαζούτ. Άραγε, πού το καίνε όλο αυτό? Εδώ στην Αυστραλία.
1: Έλεος, Μιχάλη.
0: Σπορέλεος, Γιώργο.
1: Για τη Στέλλα, Χαμπίμπι.
2: Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω.

0: Έλεος λοιπόν, έλεος.
1: Σπορέλεος όπως
0: σπορέλεος, είπα εγώ, ναι. Άτσελα Δημητρίου, Αμίρ Διάμπ.
1: Αφήσανε εποχή και με αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, η Άτσελα, ναι, έκανε μεγάλο, μεγάλη επιτυχία εκεί στις αράβικες χώρες, στο, ναι, Λίβανο, ναι.
1: Ενώ άλλοι συνεχίζουν πιο πολύ Ισραήλ να κάνουν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να κάνουν προγράμματα. Λοιπόν, Γιώργο, εδώ προς το τέλος δεν φτάσαμε?
0: Ναι, είμαστε ένα λεπτό πριν το τέλος, σωστά?
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε τη ραντεβού μας. Πού αλλού, εδώ στην παρέα του Ρυθμού, με τον Γιώργο Τζανόπουλο
0: και τον Μιχάλη Προφύρη. Λοιπόν, ραντεβού την άλλη Τρίτη, 7 η ώρα, 7 και κάτι ψηλά.
1: Μην χάνετε τις άλλες εκπομπές.
0: Ναι.
1: Και το μεγάλο αφιέρωμα, χώρια το μεγάλο αφιέρωμα, να το πούμε, την αθλητική, έτσι, Κυριακή με το Αλέκο Κατσιφάρα. Και τη Δευτέρα
0: το αφιέρωμα στον Στέλιο Καζατζίδη,
1: Στελάρα,
0: εδώ στο Λαϊκό Αναβάτη, 7 με 9 τη Δευτέρα. Μην το χάσετε. Δεν ξέρω, μόνο του σταματάει αυτό. Από τον Μιχάλη Προφύρη
1: και τον κύριο Τζανόπουλο,
0: bye bye.
1: Γεια σας.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Υπάρχουν φωνές που τραγούδησαν τον πόνο. Και υπάρχει και η φωνή που έγινε ο πόνος. Η φωνή που πήρε τον ιδρώτα, την ξενιτιά, τον καημό ενός ολόκληρου λαού

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζή.
2: Μα να μη με κλαί.
0: Στο Ρυθμός Radio.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
0: Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Cosmos Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά, δεν μπορείς ψέματα να λέω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αλλά...

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: όσο ζω θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
1: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
2: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Να μη με κλαί.
2: Το Ρυθμός Radio.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
4: ακούς ρυθμό.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

πες και εσύ. Πες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερή, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερή. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερή ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Το Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης συνδέουμε το M80 Ring Road με το αναβαθμισμένο Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Το Eastern Freeway θα είναι κλειστό κατά διαστήματα το Σεπτέμβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις ελέγχοντας πριν μετακινηθείτε

0: στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτοριανής Κυβέρνησης Μέλβουρνη.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Καραδήμας κατεβάζει τον διακόπτη του χρόνου και σας προσκαλεί σε ένα συγκλονιστικό διπορικό στη ζωή, τις σιωπές και τα τραγούδια του απόλυτου μύθου.
1: Όσο ζω, θα τραγουδάω για το λαό και δεν πειράζει, ας ακούγουμε λίγο, δεν με πειράζει. Ας είναι καλά η Κύπρος και διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη που με τιμούν.
2: Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος.
0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
2: Να μη με κλαις.
0: Στο Ρυθμός Radio.
3: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι, έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση.
5: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Grezio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: να σ' αγαπώ.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.